0: συνειδητή πρίγκονια. Πού σου δουλεύει, πού
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.